0: Ορίστε.
1: Πάμε σε μισό λεπτό τώρα. Ανάω τώρα.
2: Repeat, valid, clear, zero, negative, sorry.